Πάνω, σαν ενούμε. Αυτή ήταν στο τυμβέλλον. Podcast δεν σου την ήκλαν. Μομάτσι πάνω του που χαρούς λάλλου στρώμ. Ουντού πέντια κατεσιατάν του που. Σάλια ρατζιν, μανμόν σομσι, χάβου στρώμ. Ο πατήρμπα, ραμουάν άραπ. Στάμινα σε χαριάν φουλ στρώμ. Και τι του που απαράγει, μήνουμ χάβου στρώμ.